0: Κλάπα ζούφι, κλασικά, στήρινα είσαι θέμα, no boy, hey. Βίντα η ιδρύτνο λέπ, βίντεο σπότι στο πρεκράσνη, απακτάν ζιβέτη έχω δίτσο. Ο Πυράνο ζιβέτη έχω δίτσο, από κέπα
1: ισπιράτσια. Glass Boy,
2: Glassbeni Dvoboy.
1: Να, актуально.
3: Definitivno je glasbena da inspiracija.
0: Je inspiracija tako kot video spotu, tako kot tudi v glasbi, v besedilih. Je tako Tanja Žagar, strinjamo.
4: Bil je sončen dan, šla sem v Piran.
0: Drito na obalo. Za koga zakantaj?